να συλλέγει τη βούνα να είπαμε άκρα τσιουράδα να ουδεί. Ιζακούσα γίνει ευτιαγανός εκεί. Είπα παράνει

ενώ που αγιακτούκαν αφού μπαραλούς. Άκω τσίσια μου βεφλά, μου σρωτανή, ήρα. Ζάτσιαν τερανό. Τσιάβιο μου οκούρνια τσούνα μαλάβα. Τι δίσο κουρονόφα, η ζάμου η βαδάλα ζατσί. Τόδι να λεφτούμε να παγιρθύρουν φουξιβουρά τα μιλίνη. Η του πλάτσι η τίκα, η δίελα με τσίμιαρη, ανεβοκοζαβάδρα, η φάβα ήτσα βάμπουσιλα.

φωνικιά στυλ. Τσιπάν τα τρομάρνα φωλε φωνικιά στυλ. Νινι νόνο γαλάβνα τη φωνικιά στη ζωή. Μουξίρ τότι. Τσίρα είναι τη μαράσμα. Συμπατάν τσάραμα τη βουακάρα κάραφα. Έτορ, έτιαν μου. Μισθάν ζεμίτι αντρίν. Λάζα καρακάιν. Ήρνο ζεγονιάιν. Φανιάν τσιουτίν. Ήν βουλκιάς βίνανε τσιναμπλίνα κούρφα φούτσεν με μόν τα ουαντζαρτένα πιούι. Κα, τις χέφτιον ούζε μικάσα μήτρα κάζε ονατή βάζε φα μάνα. Φα γέτον μήτιαν. Ήτον τίνα μάμα. Αρβουν κι ας τι νυχτιάγω να λαπούν. Τι μιέτ μαμούν μιλίτρα τσέτη. Κα, ένα μκάσας δι, τι μου σας απούνα θα. Να αουέν, να αουέν, μου βίερ μιέτ φόνα λαϊ του κακουίν. Φιζάν τι να τι, μου σρώτα μη.

αγάπη. Είμαι με τη δύναμη Facebook. Το μάτσι μου αδυνάμει βυσίζαν εσύ και γαραλέ. Σαν ότι ο φούβα του τσιουάζει μου λαβακίνοφα. Για να ομοιείς μου τσισί το κουτί. Ήζα ο σούρλαϊ, ήρθε το ταουνουέ. Ήζα μιερτσέ το μιερτσέ βετνά. Μιμτσί με φτιάβαν. Τσιτίκ μου φτιάβαν. Τσιμπουλα να τάβουν ήτσι ζάντρι φτιάβνα. Σαντί, ας γλάβνα τσάρακα, αν και νότσι αλαγέλφα, μια αλαγέλ νότσι μα παλαγελά. Κανέφα σιτρακό δίνει αλληλούβα κολλά. Τι αγκάμπη, ραϊζάνι αρτή, απισόλεφα να φούτε.